0: Γιάννης Κορνίου.
1: Απα ελόρτσα ονδία, χωτακή, όστια, σύσσαν τα γουρέτσα τα γαλάι αρτάν, όστια.